Εσύ φωμάλι ο τσαλαφής όλε δε βάγω λε φιάφι μαλεφά τσαλεπάσι λε άλλα. Ε, ο Τζοϊ Τσόλο Μιριου Τσόλο Τσάλε, ο Λεκ Τζουλάι, Λίμα Τσάλε, Λίμα Τσάλε, Βέι Φρούμα Τσάλε, Τσάλο, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτσανία, Μαλαγκάνα Περιτ

Τα πούμε για θείο, εγώ το αμάθημα θείο, τα βλώτα βλωτόγα. Τα πούμε εγώ εκεί, καλή μάχα με τα πούρε. Τα πούμε κάτω τα κλώτη κοτώ απί. Τα πούμε του μου χρήμα το κοτώ απί που μου μία μάει. Και εγώ για ρίτιο τόγα άτια ρόαχη που πομήν. Τα λαγάτα για τι άγω φαγητούα. Κατά μου όπου αφαίγα μαριένι και φαγόκο άτου αεπόρ καλάμα και πομπού. Kau sini kalau aku fakufonga yatu, kau ngau eriti otonga ateroa i ema tahdi mahiva tolu. Yono tari tari delei kimo tolu ke proklama ungin. Tak faftai kau tope ke to maf mafi. Kita wau sia pongpongi fakuloan. Atau kena kieni kuno uluaki. O aku si wano awa no. Kau inga ngau eriti o koe lalanga ai mo uike kakato ni kalaisi. Kita ulak polkalama ke pongpongi.

0: ουί ή άπη. Ο φκαίνο είναι ο κοιτάλτολ, το χικό είναι το χιπαλό δε επί, αέτα ο λάβα πέ και μάου ο λάου. Τα κέφιε μάου πέ και χάνα εατά, ο τατάλα, μο κοιτάλτολ, αε ουχίνα, ο μάου ίνα, ο το χικό γιά. Κοι ουχί, το κοιμά και πόνι, από τα νόα τεντάει, το να χιέα κοιτάλτολ, ο πούρε άνα ο εωτουά. Το αβάου ο κοι έα και πούρε άνα ο τουά. Μετά ο κοιάει χωγάου, τα κόι ο κενόφο, και φακαχινοχίνο. Αι κακάει ο ενόφο, αι κακάει ο απί. Τα κοχίνα έχουν φκατάνο, αι πομπονί, που μαχίνο απίτε κατεάου. Αι τούγκο το κοτά, φκαχινοχίνο και ατά. Κακοπάου και ούτω εούγιαου και αφκαχινοχίνο. Τα κοέ και πέχε και κουλάου ένα χιμέα και εκεί. Τα ασκάπια ο μαϊρεύα μομόσια ο ταλανόαι. Κατόν μια γυρα ικάι. Ο κουκάου με μια κοιάει, καουκφόφου αφάει το κανάια πομπονί. Και η ελότο οκφάει άκη αεφακαχίνο χινό. Ο πάω και τόνου με εκακάει καπαγικάει και του οτάχα πέα το κάνα και η ελότο. Κακό πάω και τα ουλάμα ο τα ουλότο. Ο παλαοβέπι φά ο ατόλουια. Λάμα χολότο. Τα και όι χολότο. Το κοτάχα του και νεφάει αεφακαχίνο χινό. Για τα γάτα πεφεφίνε. Ο πάω και λάμα νολότο. Όι χονολότο. Δεν οφείλει να ρωτώ και να τάρει αυτό το χινό. Εφάει πέχε το κοτάχα κουδε, ο μάι αυτό το χινό χινό. Δεν ακούει ακόμα κόμμα που να τάρει αυτό το χινό χινό. Δεν αυτό το χινό χινό ή. Κοπάω και να φάει πέχε μόλια. Τα κοε, με ακούει το γάντα από πογγίν. Τα καπάω όκου και ο συνόφο πέκοχε με ακούει αυτό το φετά. Εκ, και αχα κακάει που να το κάνα. Και ακούει μόνο να ρωτώ. Ο κάει, αταμπάει πέ, φάει κάει το κάνα, πέ μόνο σύνο. Τα κοπάω και τα ουάνι. Αι, με το κόν, τα οάνια εκολόα και φαφάνα με ιάι εγάχι λωτό. Με έγουνε φακατούπου εποτό. Ωραία κοιά, το τόν και φράφω. Ετε νέο φόμι μα πει. Αι λωτό, ο λόγα η φανάου, φανάου του τούπου χακή. Τα μόκ τα ουτό ολκό είναι που τα ουφάει εφακαχίνο χινό. Σε όνε κοβίκο κακάει και μοτόλο που μου άκο το ιτάφου και ακού μου άκο και μου φάει φεκάου. Ο μου ουί και μου φάει εφακαχίνο χινό κοίν κοτρανό ακιάει. Ο φακάκο, δε φακάτο ητά, δε φακάωτουα, και μάου ετά χακωτώα, αε όφα. Τα κένε μάου ε μάμα, φακάωτουα, τα κένε μάου αε όφα, ο κουικάει και φιλφίλι μανάκο αε ότουα. Κοία ένα χικολόα και μάου, είχε κακάει ο γνάου του, και φακαχίνο χίνο κοιτά ο τόλου, είχε αχόν. Δε μου ετά ο φανάου, ο φακαχίνο χίνο κοιτά ο τόλου, είχε καου φαγιάκο, ο γνάει απιάκο γνάου ιάει. Ούμα άφο και αφού κακάει, ο γνάου φιόχι μου ια ητούα. Και απιάκο. Τα κοία ακού, τα φκατάνω άτε πομπογίν και μαου ίνγα. Οε, ουι και αφκαχίνο χίνο. Για και τα οτοκάν κοτώα και φού αφκαχίνο χίνο και τα οτόλ. Και μαχίνο χωτά ολοτό, καετώνου αερία. Αεταλανόα τα τάλα, αεταλανόα κολόα. Αεταλανόα και αυσία, και ικούναι, εχε το κοτάχα ούτε χάγα αφκαχίνο χίνο ή. Για και μία κοινή, όχι καίτω, όχι εσία. Και τα ομό ούι πεχέπε, και τα φακάω και αφκαχίνο χίνο, ο άο και αχαου, όσοι τα ομό ούι μάμα, ναι. Κοίτα που φύσε αλάχη, τα μου εχήμι, ο κόφα, όσα του άκη, ο χί, ο κουμαχίνο, πέτα κατέα, αε, άνο αεχήμι, ο κουτάου φκαάμου, και ότε τα ούτω εφέ, για χαρέα, αφακά καου καου, χαγάου εκου κόβι, χαγάου εκου χία, κόβι λάχη από πίτω, για και τάπεα εδε φυτό, για και ήλο κοιάκα ο κόβι, Ουνουλίλοια, οκουτόια, με αγαχάλα εγώ οκτώι, οκτώια ελότο, τα ετεφιτό, το ουχή και τα ουήλο, αε, το κάνα μάια εκεί, και τα φανόγο, και αφακαίνο χίνο, μουι μουι και αε, τα κόβω ασία, και τα φαγε, και φυφίνε κόνα τα ουτόλου, ενώ φω, μα εγώ εφακαίλόγα κόνη, και οκαί έχω κοάτο, και οκαί φουγάω εοκτάρι μάι κεφάι, ε, μάλλο εάκο αναχίλ, Δεν πήγαινε και τίγμα ούτω όλκο το άπη, δεν μου λαβάει, αι φέγγα άκο, με να ουνδεστεί, είχε, και πέστα άκο εμεί, ο φάτο.
1: Μαλά ο πίτο τακτά, ονο φακακολό, ελέτη ο τόγα άτια ρόα, είχε πομπονκο εμεί, ναι τα λαϊ φάρε, πέρα μου εκολό, ακουτό, μαϊ, ινάσια ε, καουτάει φανάου, πέρα μου ε, καουάκο, άτια ρόα, μόγι να τόγνα ουμπία μαϊ, οπί, τα λαμονούα τα επίκη, ναϊ φατογγί, αφουησία μαϊ, μη, ένα, λίντα, Pemoi tiu-tiu ahu tapuna ka pung-pungina. Malo apito, Dokta.
0: Halo.